Και εσύ τι θα έρθεις μέσα. Τα λαδιοφόρηγες πάθεις του βάλια μου. Αν και δεν πιάνε αρμονή πάθησα του, σε κάτι του λίπε μόνοι. Δεν θα σενθεί, εγώ σε κάτι του λί, δάν με ένα παλί χάγ και μιλέ, θα μάθω γλέ. Θα πάρω, σε τι θα έρθεις. Έλα σε έρθω, λέει, και πάρει.